Έπρεπε με information που μήκε κομίσα κονέ, πασομένετε πίσω λαγανός Κυπραίης ουρά, τα συνεκή Κυπραίης εσύν τίδο κου. Τουρκός θα πάρσει τα ντρέι ρόντι πολίτικα και να ρούα, πέρα την κόσα μας importante τα σωσοτή. Η την μούτσο μας κόσκο τη μεστέρια την σιόντα, με ενός με σε face the reality. Αμήν όταν συντάκει να μπατώ μα πάρτι πα νιγκούν παρτίδο, πα νιγκούν κομπιάρνο, νίκο κόσκο, di verdad mi te passi da. To be the watchdog. Proximamente, promedio settembre, nanta alta ricordare, celebrare Dia di Prensa. Per un anno che passa, posso tengo punto, posso mes Kiko, te relidà, trasi, popi cosco, te passano una roba.